αύριο θα φύγω. Θα απογειωθώ σαν ένα Boeing 747. Σήμερα είναι δύσκολο να μιλάς.

επιβίωση και με βάζει σε αναγκαστική απογείωση, σε ταχύτητα αμυντική, σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού και τι σε βλέπω, φίλε, αιμάτινη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπέκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με εμάς. Επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.

μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού. Κι έτσι σε βλέπω, φίλε, εμάθημη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπέκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με μας. Επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.

0: Πρέπει να το σκεφτώ, πρέπει να πω.
1: Ναι. Ο παπάς προσεγγίζει το έργο του μέσα από μια ανθρωπολογική και φαινομενολογική οπτική, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μέσων. Φωτογραφία, γλώσσα, βίντεο, performance. Τις περισσότερες φορές το ίδιο το σώμα βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου. Έχει γράψει η Αμπράμοβιτς για σένα.
2: Να είναι καλά.
1: Πώς έρχεται η ιδέα?
2: Λοιπόν, αυτό μακάρι να μπορούσα να βρω τον τρόπο. Δηλαδή ως...
1: Το πιστεύουμε.
2: Ναι, και να το καταγράψουμε και να το μοιραστώ για να το έχουμε όλοι. Πάμε να μιλήσουμε για την έμπνευση ουσιαστικά. Νομίζω είναι έντονη η προσπάθεια του να μεταφέρω την φαινομενολογία ουσιαστικά και την καλλιτεχνική πρακτική σε ένα τέτοιο επίπεδο που έρχεται ίσο με την επιστήμη και κάπως να συμπεριλάβει το κοινό στη συνδημιουργία.
0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 215ο επεισόδιο του podcast Κόσμος στα ελληνικά. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Σοφία Σταυριανίδου
1: και η Άντζελα Κόντι.
3: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
0: Σοφία, μου είπες ότι πριν από μερικές εβδομάδες πήγες σε μια φοβερή έκθεση.
1: Ναι, πήγα στην έκθεση της Μαρίνας Αμπράμοβιτς, η οποία έχει τίτλο Balkan Erotic Epic. Και γίνεται στο Martin Gropius Bau.
0: Πρέπει να πάω και εγώ.
1: Τώρα, πρέπει να πας, ναι, πρέπει να το κάνεις. Γενικώς την ακολουθώ την Αμπράμοβιτς, εδώ και αρκετό καιρό περισσότερο ξέρεις, είναι αυτή η σωματικότητα, το προκλητικό που έχει. Mm-hmm. Αλλά δεν είχε τύχει να πάω σε έκθεση, οπότε τώρα βρήκα την ευκαιρία. Και μια μέρα, καθώς έκανα scroll στα social media, βλέπω μια φίλη μας και κοινή μας φίλη κιόλας, Άντζελα, η οποία πόσταρε κάτι χειροκροτώντας έναν Έλληνα καλλιτέχνη, όπου είναι και Έλληνο-Βερολινέζος, ότι συμμετέχει σε αυτή την έκθεση. Και ο κύριος αυτός ονομάζεται Γιάννης Παπάς. Και λέω, οπ, έχουμε Ελληνο-Βερολινέζο που λαμβάνει μέρος σε αυτή τη μεγάλη έκθεση.
0: Και φυσικά τον καλέσαμε στο στούντιο και σήμερα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, Σοφία και Άντζελα,
1: για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που είσαι εδώ πέρα.
0: Πώς είναι να δουλεύεις με τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς, Γιάννη?
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από πιο πριν. Πώς ήρθες σε επαφή, πώς τη γνώρισες, πώς σε τσίμπησε, αυτό όλο.
2: Με τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς συναντηθήκαμε πρώτη φορά το 2016. Για την έκθεση Asuan που έγινε στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νέων.
1: Πάνε 10 χρόνια δηλαδή.
2: Πάνε 10 χρόνια, ναι, που συνεργαζόμαστε. Εκεί έγινε ένα ανοιχτό κάλεσμα προς Έλληνες που ασχολούνται με την performance art. Έστειλα ένα έργο το οποίο θα ήθελα τότε να γίνει πάνω σε αυτή την έκθεση. Οπότε έγινε δεκτό. Και μετά από ένα επίσης artist talk που είχαμε μαζί, κάπου κατάλαβε τη δουλειά μου, της άρεσε και έκτοτε συνεργαζόμαστε
1: σε διάφορες θέσεις.
2: Ναι, σε διάφορες.
1: Ανά τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Εδώ και 10 χρόνια δουλεύεις με τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς.
2: Ναι, παίρνουν τα χρόνια.
1: Και το έργο

0: φόβο του θανάτου.
1: Τέτοιες τελετουργίες επιχειρούν να εκπαιδεύσουν το νου ώστε να παραμείνει παρόν απέναντι στην πραγματικότητα της παροδικότητας του ανθρώπου. Και κάπως έτσι ερχόμαστε και εμείς, τα 8 άτομα που θα ήθελα να αναφέρω και τα ονόματά τους, γιατί κάπως πιστεύω έτσι πιο συλλογικά είναι μία δουλειά που κάνουμε και οι 8. Ναι, είναι καλλιτέχνες Rachel Ball Clark, η οποία έρχεται από την Αυστραλία, Phoenix Chase Meres που έρχεται από Βρετανία, Emma Luzena Ash που είναι Βερολινέζα, η Ροξολάνα Νακβάντσκα που έρχεται από την Ουκρανία, η Μίκη Σόγη και η Άγια Τωράια που είναι από Ιαπωνία και η Χίλα Στάινερτ που έρχεται επίσης από Γερμανία.
2: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω λίγο ακόμα για τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες καλλιτέχνηδες της εποχής μας. Έχει αλλάξει την ιστορία της τέχνης, πιστεύω, με τις performance της. Ποια είναι η σχέση σας όταν δουλεύετε μαζί? Είσαστε δηλαδή, έχετε μία σχέση μαθητή και δασκάλου ή έχετε μία πιο ισότιμη σχέση?
1: Νομίζω είναι και τα δύο. Η Μαρίνα είναι πολύ άνοιχτος άνθρωπος. Έχει τεράστια εμπειρία πάνω σε αυτό που κάνει. Οπότε αυτό την καθιστά πολύ βοηθητική και δασκάλα. Προσωπικά σε στιγμές που δυσκολεύομαι να βρω μια λύση σε κάποια επιτέλεση μακράς διαρκείας, το οποίο αυτό σημαίνει να συμπεριλάβεις στο μυαλό σου πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα κάνεις rehearsal, δεν μπορείς να κάνεις μια performance ας πούμε 8-ωρη, να τη δοκιμάσεις, η οποία θα διαρκέσει για ένα μήνα, ας πούμε, κάθε μέρα επί 8 ώρες. Οπότε έρχονται πράγματα ανίκια, άγνωστα, τα οποία, ναι, τα δουλεύεις, αλλά το κυριότερο είναι να τα σκεφτείς πριν κάπως.
2: Αφιλάμε για πρακτικά ζητήματα.
1: Ναι, για πρακτικά ζητήματα.
2: Πώς πάω οποία... τουαλέτα.
1: ναι, και αυτά, τα οποία... Ναι, η Μαρίνα έχει πραγματικά λόγω της εμπειρίας της και της ανοιχτοσύνης της, θα έλεγα, την αγάπη του να το μοιραστεί και να βρει λύσεις αυτά και πραγματικά πολύ εύκολα. Δηλαδή, τι να πω, θα φέρω ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή ζορίστηκα τελευταία στιγμή να βρω ένα τίτλο έργου και μου άρεσε πάρα πολύ η αντιμετώπιση της που έγινε η λύση μέσα σε 4 λεπτά. Μου λέει, φέρε ένα λεξικό, το οποίο εκείνη τη στιγμή υπήρχε ένα λεξικό, ένα γαλλικό λεξικό τέλος πάντων δίπλα, το οποίο, okay, μου λέει, άνοιξε το λεξικό και επέλεξε δύο τυχαίες λέξεις. Και πραγματικά ήταν ο τέλειος τίτλος για το συγκεκριμένο έργο, ας πούμε, το οποίο είχε γίνει τότε πάλι σε μια δεύτερη performance στο Ασουάν, στο Μουσείο Μπενάκη.
3: Το Balkan Erotic Epic γενικότερα είναι, να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα για την έκθεση, αυτό που τρέχει ας πούμε στο Βερολίνο, είναι μια προκλητική και συμβολική έκθεση, έχει φοβερό συμβολισμό, έχει πολύ έντονη την παρουσία του σώματος, τα όρια του σώματος, και με το που μπαίνεις είναι αυτό το τρομερό installation που είναι σαν ημωγή ένας θρήνος για το θάνατο του Τίτου, και μετά μπαίνεις και στην πρώτη αίθουσα βλέπεις κάτι τεράστιους φαλούς. Εσύ πώς τοποθετείς έτσι μέσα σε όλο αυτό, δηλαδή θέλω να πω ότι πώς βρίσκεις αυτήν, ας πούμε, την έκφραση μιας πολύ έντονης σεξουαλικότητας που υπάρχει στο έργο?
1: Στη συγκεκριμένη έκθεση, ναι, και γενικότερα στο συνολικό της έργο, αλλά συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη έκθεση, στο Balkan Erotic Epic, το οποίο είναι ένα κομμάτι από εικαστικό, το οποίο, από όσο ίσως ξέρετε, θα έρθει τον Οκτώβρη να παρουσιάσει το θεατρικό μέρος αυτής της δουλειάς, το οποίο είναι τεράστιο.
3: Εδώ στο Βερολίνο.
1: Κατά κάποιο τρόπο, ναι, χρειάζεται πολύ ειδικό στήσιμο για να βγει όλο αυτό, και στο Βερολίνο θα παρουσιαστεί ένα κομμάτι on stage, ως θεατρικό.
3: Στο οποίο θα είναι και η ίδια, έτσι.
1: Ναι. Στη συγκεκριμένη έκθεση, μέσα από αυτές τις 10 αίθουσες στο Gropius Bau, κανείς μπορεί να βρει παλιά έργα, και αυτό είναι νομίζω έτσι το ενδιαφέρον, έργα από το 70 μέχρι πολύ καινούρια βιντεοκαταστάσεις που παρουσιάζονται, και όλα συνδέονται πάνω στη σεξουαλικότητα, όπως είπες και εσύ, αλλά και με έντονο, νομίζω, ναι, πιστεύω το θρήνο μέσα σε όλο αυτό, γιατί και μέσα στον ερωτισμό ζούμε ένα κομμάτι θρήνου και θανάτου κατά κάποιο τρόπο.
3: Υπάρχει το έντονο το τέλος.
1: Ναι, και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο θέμα να το ξαναδούμε, να το ξαναδούμε.

0: αν θυμηθούμε.
1: Ναι, η δουλειά σου έχει επίσης κάτι το... όταν μιλάμε για το θάνατο, μας έρχεται στο μυαλό κάτι το μεταφυσικό και η δουλειά σου έχει επίσης κάτι το μεταφυσικό, μπορούμε να πούμε. Συνδέεται με τον τόπο καταγωγής σου, γεννήθηκε στην Πάτμο, στην οποία υπάρχει εξαιρετικά έντονο το θρησκευτικό στοιχείο. Το μοναστήρι δεσπόζει πάνω απ' όλα, τουλάχιστον δέσποζε. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει λίγο οι ισορροπίες. Πιστεύεις ότι αυτή ήταν η έναρξη για να κάνεις μια πιο μεταφυσική δουλειά?
0: Σίγουρα έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο από υποσυνείδητα μέχρι πιο πρόσφατα και μέσω της καλλιτεχνικής μου έρευνας, αφού συνειδητοποίησα ότι υπάρχει αυτό το background το οποίο δεν ήταν επιλογή μου, ήταν καθαρά τυχαία, έτυχε να γεννηθώ σε αυτόν τον τόπο, να χαλουγηθώ κατά κάποιο τρόπο μέσα από αυτές τις εικόνες, το μοναστήρι όπως λες να εωρείται πάνω από τα κεφάλια μας, από όλα τα σημεία της Πάτμου. Ναι, και ίσως ναι, να έχει να κάνει και αυτό. Οι πρώτες μου σπουδές ήταν στη συντήρηση έργων τέχνης.
2: Α, ναι, ναι. Είχες εργαστεί και με το Υπουργείο Πολιτισμού της
0: Ακριβώς, ναι. Για αρκετά χρόνια είχα εξειδικευτεί στην συντήρηση υφασμάτινων έργων τέχνης. Οπότε αυτό σημαίνει ότι για το ελλαδικό τοπίο τα υφάσματα ήταν πολύ έντονα από το εκκλησιαστικό μέρος.
1: Άμφια,
0: ναι. Στα οποία δούλεψα πάρα πολύ, αρκετά χρόνια πάνω σε αυτά. Στην πορεία, σπουδάζοντας στην Καλό Τεχνών, στην Αθήνα, κάπως και δουλεύοντας παράλληλα στο Υπουργείο Πολιτισμού, κάπως σκέφτηκα να φέρω αυτές τις δύο πρακτικές μαζί. Οπότε, ως υλικό χρησιμοποιούσα το ύφασμα για να φτιάχνω γλυπτά και εγκαταστάσεις και μετά ως θεματική πάλι αυτό το κοινό που υπήρχε μέσα στο κεφάλι μου, το θρησκευτικό, μέσα από, όπως είπες, ένα μαύρο, ένα έτσι πιο μεταφυσικό σημείο, αλλά παράλληλα με μία δόση χιούμορ προσπαθούσα να περάσω. Και μετά από αυτό, στο μεταπτυχιακό που ξεκίνησα εδώ πέρα, στο στρατηγικές χώρου, το Weizensee, κάπως επικεντρώθηκα στην θέση μου και έκανα μία μελέτη στο Άγιο Όρος, στην Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου για 5 εβδομάδες έκανα μία συμμετοχική παρατήρηση και κάπως διαμορφώθηκε και το θεωρητικό και το πρακτικό έργο.
1: Και από αυτό προέκυψε το έργο σου Spatial Ataraxia, σωστά?
0: Ακριβώς, ναι.
1: Θέλεις να μας το περιγράψεις?
0: Ναι, λοιπόν, είναι αυτή η διαδικασία που σας είπα τώρα, αυτή η συμμετοχική έρευνα που για 5 εβδομάδες προσπάθησα να κατανοήσω τον τρόπο της κοινοβιακής ασκητικής κοινωνίας. Η Μεγίστη Λαύρα είναι το πρώτο μοναστήρι που δημιουργήθηκε υπό αυτή την κοινοβιακή συνθήκη.
1: Α, μάλιστα.
0: Οπότε και αυτό αναπαράχθηκε στην πορεία στα επόμενα 19 μοναστήρια που υπάρχουν στο Άγιο Όρος. Ως αφετερία λοιπόν πίστεψα ότι ίσως είναι αυτό το σημείο που θα μου δώσει τις περισσότερες πληροφορίες με ερωτήματα το πώς δημιουργείται ένας ιερός χώρος, πώς δημιουργείται μια ασκητική κοινωνία κοινοβιακή. Και εκεί μέσα από τη θεωρία προσπάθησα να δημιουργήσω και μια σειρά έργων τέχνης τα οποία έχουν παρουσιαστεί τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό σε διάφορες πλατφόρμες, να πω, ας πούμε, τύπου εκθέσεις, συνέδρια, ομιλίες, παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις.
1: Θες να μας περιγράψεις τα έργα, δηλαδή τι βλέπουμε εκεί, τι είναι το έργο?
0: Ναι, είναι διάφορα. Ναι, έχει performance, video performance, γιατί εντάξει στο in situ θα ήταν κάπως περίεργο να παρουσιάσω μια performance μέσα στο Άγιο Όρος. Ναι, υπάρχουν μια σειρά από video performance, υπάρχουν ηχητικές εγκαταστάσεις επίσης, αντικείμενα, γλυπτά. Και αυτό που συνεχίζει να με ενδιαφέρει και κάπως να το λέω ως ένα project in process, είναι το θεωρητικό κομμάτι, κάπως συνδυάζοντας το πώς τα rituals, τα συγκεκριμένα, τα οποία πάλι ερχόμαστε, τα τελετουργικά, πόσο δυνατή σχέση έχουν με τη σύγχρονη performance. Και εδώ πάλι ερχόμαστε στο έργο Nude with Skeleton, το οποίο είναι ένα έργο που εμπνέεται από τις τιβετιανές πρακτικές, όπου οι μοναχοί ξαπλώνουν δίπλα στο νεκρό και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φόβο του θανάτου.
2: Πάντως σε αυτή τη σχέση σου με το ύφασμα υπάρχει και ένα άλλο performance, το Half Staff.
0: Half Staff, ναι.
2: Έτσι, του 2017 είναι αυτό, το οποίο το είδα στη σελίδα σου, είναι φοβερά εντυπωσιακό και αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχεις μαζέψει διάφορες σημαίες από διάφορες χώρες, τις οποίες την performance σου τη σχίζεις και κάθεσαι μετά και ράβεις διαφορετικά κομμάτια, άλλο μισό με ένα άλλο μισό. Πόσες ώρες διαρκεί αυτό το πράγμα,
0: performance? Αυτό, ναι, είχε δημιουργηθεί στο residency του Schloss Regenberg, στο οποίο για 4 μέρες σίγουρα και αρκετές ώρες, δηλαδή 6ωρο, ναι, 8ωρο, το οποίο είχαν δημιουργηθεί και κάνα 2 workshops που φοιτητές από το Artes είχαν έρθει και συμμετείχαν σε αυτό. Ναι, αυτό ήταν ένα έντονο, θα πω, πολιτικό έργο, το οποίο είχε διάφορες αντιδράσεις. Ναι, το να σχίζεις μία σημαία είναι, ναι, είναι ένα προβληματικό θέμα.
2: Υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει ακόμα, ναι.
1: Σε ορισμένες χώρες είναι παράνομο, νομίζω, και όλες.
2: Ναι,
0: σε όλες, και αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν, νομίζω μόνο στην Αμερική δεν είναι. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, ναι, υπήρχε ένα ζήτημα 80 εθνικών αδικημάτων. Ναι.
2: Και αυτό που η ένωση των διαφορετικών κομματιών είναι αυτό που καταλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Δηλαδή είναι η σύμπλευση,
0: ναι, και
2: η ειρήνευση.
0: Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Το οποίο, ναι, και οι 80 σημαίες οι οποίες επιλέχθηκαν να σχιστούν και να ξαναραφθούν δεν είχαν καθόλου την απόφαση θα επιλέξουμε αυτές τις 80 χώρες, παρά ζήτησα από τους 2 curators εκείνη στις έκθεσεις να επιλέξουν ο ένας διάφορες με γραμμές, διάφορες με αστεράκια, διάφορες με κυκλάκια. Οπότε, ναι, πήγε κάπως.
2: Οπότε δεν ήταν επί τούτου, ήταν τυχαία η.
0: Ήταν τυχαία η επιλογή κατά κάποιο τρόπο των.
1: Ή με εικαστικά κριτήρια.
0: Ναι, με εικαστικά κριτήρια, ακριβώς.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, το οποίο τελικά αυτό δημιούργησε ένα patchwork, το οποίο είναι, νομίζω, και η σημερινή πραγματικότητα. Όλοι μετακινόμαστε, όλοι κουβαλάμε το σημαίακι μέσα μας. Ναι, και τελικά το μπλέκουμε και εμπλέκουμε άλλα σημαίακια στη ζωή μας, που νομίζω είναι πολύ όμορφο αυτό, να κατανοούμε τη διαφορετικότητα.
2: Κάπως το ίδιο αισθάνθηκα, ξέρεις, και με αυτή την performance σου, κάπου τον ίδιο καιρό πρέπει να είναι, που λεγόταν Ρεφούγιο.
0: Ρεφούγιο.
2: Στο οποίο υπάρχει μια αιμονικότητα. Είναι μπροστά από σε μια πλατεία,
0: ναι,
2: μαζί με κάποιους άλλους performance, μεταφέρεται τούβλα, χτίζοντας ένα τείχος, ο ένας το χτίζει, ο άλλος το κρεμίζει.
0: Η συνθήκη ήταν με τον συνεργάτη και φίλο Αλέξανδρο Μιχαήλ. Κάναμε αυτό το έργο στο πλαίσιο του Buffer Fridge Festival, το οποίο γίνεται στη Κύπρο. Δημιουργήσαμε μια συνθήκη σε 2 διαφορετικές για 2 μέρες και για, αν θυμάμαι καλά, 4 ή 6 ώρες κάθε μέρα, να δημιουργούμε έναν πόλεμο μεταξύ μας, έχοντας ο καθένας από μια στίβα πλήνθους, και να βάζουμε όρια μεταξύ μας, δημιουργώντας μια συνεχή αντιπαράθεση στο να καταλάβουμε το χώρο του άλλου. Αυτό είχε ενδιαφέρον γιατί παρουσιάστηκε και στη βόρεια όσο και στη νότια πλευρά, δηλαδή μια μέρα στο νότιο κομμάτι της Κύπρου και
2: πήγατε και στα κατεχόμενα.
0: Ναι,
2: δηλαδή.
0: Ναι. Το οποίο, ναι, διαφορετικό υλικό επίσης, γιατί δεν μπορούσαμε να μεταφέρουμε. Είναι κάπως δύσκολη η μεταφορά υλικών από το ένα κομμάτι στο άλλο, οπότε είχαμε, ας πούμε, τουρκικά, ναι, τουρκικά τούβλα από τη μία, από την άλλη ελληνικά. Ναι, αυτό το έργο επίσης παρουσιάστηκε στην Biennale Αρχιτεκτονικής ως βίντεο.
2: Και ο συμβολισμός του πάλι είναι η δόμηση, η αποδόμηση.
0: Ναι.
2: Αυτό συμβολίζει. Εγώ σου λέω, έμεινα πολύ μα σε αυτή την αιμονή.
0: Ναι,
2: αιμονή, επιμονή και φυσική δύναμη χρειάζεται αυτό τώρα, γιατί πλήνθη δεν ήταν και τα μικρά τουβλάκια.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πρέπει, δηλαδή θέλει προετοιμασία όλο αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς, και είναι πάλι αυτό που λέγαμε, η προετοιμασία, η φαντασιακή προετοιμασία. Διότι, ναι, η ιδέα του να είμαστε σε μια συνεχή αντιπαράθεση, κουβαλώντας και χτίζοντας και καταστρέφοντας όρια με αυτό το υλικό. Ναι, ομολογώ να πω, ας πούμε, την πρώτη μέρα δεν είχαμε πάρει υπόψη, γιατί δεν ξέραμε και το υλικό από τη βόρεια πλευρά, πόσο κοφτερό ήταν. Δηλαδή, όταν έσπαγε ή κουβαλώντας το τούβλο.
1: Πόσο επικίνδυνο ήταν.
0: Ναι, ήταν που δεν είχαμε σκεφτεί να φορέσουμε γάντια. Το οποίο ήταν too late, όταν συνειδητοποιούσαμε ότι αυτό το υλικό πάει να μας κάνει κοιμά τα χέρια.
2: Οπότε ματώσατε.
0: Οπότε ναι, έγινε μια σπλατεριά. Την επόμενη μέρα, ναι, αφού πήραμε το μάθημά μας, φορέσαμε τα γαντάκια μας και το ξαναπαρουσιάσαμε στο νότιο κομμάτι.
1: Μιλάμε για δύο άκρως πολιτικά κομμάτια τα δύο τελευταία που μας περιέγραψες.
0: Ναι, και είναι κάτι που θα έλεγα ίσως χαρακτηρίζει και το έργο μου. Με ενδιαφέρει να γίνεται μια συζήτηση κοινωνικοπολιτικών θεμάτων και όσο το δυνατόν να εμπλέκεται ο κόσμος αυτό, δηλαδή να συμμετέχει. Και έτσι κάπως σε κάποια επόμενα έργα προσπάθησα να υπάρχει αυτή η σχεσιακή συνθήκη μεταξύ του έργου και των επισκεπτών.
2: Να είναι interactive, δηλαδή.
0: Να είναι interactive.
1: Διάδραση,
0: ναι. Δεν ξέρω αν είδατε επίσης πάλι συνεργασία με τον Αλέξανδρο Μιχαήλ και τη Βιργινία Μαστρογιαννάκη το Νοέμβρη του 2025. Παρουσιάσαμε ένα έργο στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, που για δύο μέρες, επί τέσσερις ώρες, την κάθε ημέρα, ακολουθούσαμε ένα τέμπο, όπου είναι και ο τίτλος του έργου, που οι επισκέπτες, πατώντας κουμπιά, επέλεγαν το ρυθμό που θα κινηθούμε. Το οποίο αυτό σίγουρα θυμίζει το Milgram Experiment. Κατά κάποιο τρόπο θυμίζει αυτό, το οποίο ναι, πιστεύω βγήκαν πολύ ενδιαφέρον πράγματα.
1: Υπήρχε δηλαδή κόσμος που έβγαλε τα νεύρα του πάνω σας.
0: Σίγουρα, και όχι μόνο τα νεύρα του, όλοι μας έχουμε το σαδισμό κατά κάποιο τρόπο μέσα μας. Το οποίο ναι, εκεί ήταν ένα πειραματάκι κατά πόσο θέλεις να βλέπεις τον άλλο να τρέχει. Και αυτό πραγματικά αποδείχθηκε ότι ήταν τέσσερα διαφορετικά τέμπο. Ένα αργό, ένα μεσαίο έτσι βαδίσματος, το άλλο ήταν τρέξιμο και μία παύση. Το τρίτο κουμπί, δηλαδή το τρέξιμο, ήταν αυτό που μας κινούσε, ναι, συνεχώς, και η παύση. Οπότε παύση. Και αυτό είναι πολύ κουραστικό, δηλαδή δεν αντέχει το σώμα κατά κάποιο τρόπο. Μέσα σε αυτό το πείραμα κάναμε μία αλλαγή της ιδέας και του πρωτόκολλου που είχαμε, καλώντας το κοινό να συμμετέχει μέσα στον συγκεκριμένο κύκλο που είχαμε ως παραστατικό χώρο. Και πραγματικά αυτό ήταν μια μεγάλη αλλαγή, γιατί τα ίδια παιδιά που ήταν και την πρώτη μέρα και τη δεύτερη, και μιλάμε έτσι για teenagers, όταν μπήκαν στο κύκλο και συμμετείχαν, εκεί άλλαξε αυτό το σαδιστικό στοιχείο. Εκεί κατάλαβαν ότι ναι, το σώμα δεν αντέχει, αφού μπήκαν στη συνθήκη του να το βιώσουν, και στη μεταξύ τους επικοινωνία ήταν μετά που έλεγαν όπα, ένα διάλειμμα.
2: Φοβερό,
0: Ναι, θεωρώ ότι κάπως αυτό ήταν η επιτυχία του έργου. Δηλαδή κάποια μυαλά, ψυχές να σκεφτούν διαφορετικά.
1: Αλλά η ενσυναίσθηση βγήκε μόνο μέσα από το ίδιο το βίωμα.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Ναι, ναι. Επομένως, όλη σου η τέχνη και η προσέγγιση, το πώς δηλαδή την προσεγγίζεις, έχει πάντοτε να είναι και λίγο, μετράς και λίγο τα όρια, μετράς και είναι πειραματική, έτσι. Και ανθρωπολογική, με την έννοια μπαίνεις και μέσα στον άνθρωπο, πώς λειτουργεί, πώς αντιδρά.
0: Ναι, αρκετά.
2: Είναι φοβερά ενδιαφέρον.
0: Αρκετά.
2: Το βρίσκω φοβερά.
0: Και όπως είπες, πειραματική θα έλεγα, γιατί να, σε αυτά τα παραδείγματα, ας πούμε, που έφερα, δεν υπήρχε κάτι πολύ ξεκάθαρο ως κόνσεπτ από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία τελικά παίρνει ένα δικό του δρόμο και μια δική του δομή. Και θα φέρω άλλο ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, το οποίο έγινε το 2022 στο Άμστερνταμ, στο θέατρο Καρέ Ρουαγιάλ. Το έργο λέγεται Revise, το οποίο κάλεσα τον κόσμο να, στην πραγματικότητα, να δημιουργήσει αυτό το έργο, την performance. Υπήρχαν, ναι, αν θυμάμαι καλά, 36 γραφομηχανές και μία Braille system, όπου οθούσα τον κόσμο να γράψει πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. έχοντας δίπλα από κάθε γραφομηχανή ένα διαφορετικό ανθρώπινο δικαίωμα και να γράψει τις σκέψεις του ελεύθερα ή πάνω σε κάτι που διάβασε, άκουσε για τις συγκυρίες του τότε, του 2022, Ουκρανία, Ρωσία, πανικός,
1: πανδημία,
0: πολλά θέματα, τα οποία ναι, για 6 μέρες, 7 ώρες καθημερινά, φορούσα μια παλακλάβα μαύρη και έπαιρνα αυτά τα κείμενα που έγραφε ο κόσμος και τα διάβαζα δυνατά.
2: Η γλώσσα ήταν αγγλικά?
0: Ναι, κυρίως ήταν αγγλικά. Αρκετοί γράψαν γερμανικά, ολλανδικά, τα οποία τα ολλανδικά ναι, δεν μπορούσα να τα διαβάζω, οπότε έβαλα κάποιον άλλον να τα διαβάσει δυνατά. Ούτε το τυφλό σύστημα μπορούσα να διαβάσω, ναι. Οπότε κάλεσα κάποιον τυφλό να διαβάσει.
1: Ήταν δηλαδή το δεύτερο μέρος αυτό της performance, ότι αναγνώζω.
0: Όχι, αυτό γινόταν παράλληλα. Ο κόσμος έγραφε και εγώ διάβαζα. Υπήρχε ένα έτσι καυκικό, πολύ έντονο στοιχείο.
2: Φοβερό. Και ηχητικά πρέπει
0: ακριβώς
2: να ήταν φοβερό, ναι. Γιατί και η γραφομηχανή κάνει θορύβους.
0: Ναι, ναι, ναι. Φανταστείτε το θέατρο τώρα αυτό να ακούγεται.
2: 30 τόσες ναι, γραφομηχανές. Και ένας άνθρωπος να διαβάζει.
0: Ακριβώς. Είχα βάλει και τα amplifiers. Οπότε να γίνεται πιο έντονο αυτό.
1: Ναι, και πραγματικά.
0: Ναι. Αυτό, ναι, κάπως δεν ξέρω. Και εγώ προσπαθώντας μετά να αρχιοθετήσω όλο αυτό το υλικό που μιλάμε για πάνω από 3.000 σελίδες που σύλλεξα από τον κόσμο. Πιστεύω ότι κάπως και με έναν εκδοτικό οίκο από Γαλλία βρήκαμε το ενδιαφέρον και επιτέλους το κουράγιο τώρα να εκδώσουμε αυτό
1: πολύ ενδιαφέρον
0: το έργο. Ναι. Mm-hmm. Θα λέγεται The Performative Bible of Human Rights.
2: Και το performance δικό σου βέβαια, το installation ας το πούμε.
0: Στην πραγματικότητα καθόλου. Είναι όλο το έργο του κόσμου που ήρθε και συμμετείχε σε αυτό και δημιούργησε το έργο.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Είμαι σίγουρη ότι θα έβρισκε κανείς και άσχετα κομμάτια κειμένου μέσα.
0: Ναι, και κάποια ελληνικά συνθήματα τότε που ήταν κάποια έντονα για το Μητσοτάκη.
2: Ναι, όλοι τα ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, όλοι τα ξέρουμε. Ναι,
2: ναι, ακριβώς. Ο παπάς προσεγγίζει το έργο του μέσα από μια ανθρωπολογική και φαινομενολογική οπτική, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μέσων. Φωτογραφία, γλώσσα, βίντεο, performance. Τις περισσότερες φορές το ίδιο του το σώμα βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου. Έχει γράψει η Αμπράμοβιτς για σένα.
0: Να είναι καλά.
2: Πώς νιώθεις?
0: Πραγματικά έχω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να πω. Και τώρα έγραψε επίσης άλλο ένα κειμενάκι, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην έκδοση. Γιατί αυτό το κόνσεπτ που είχε δημιουργηθεί στο Καρέ Ροαγιάλ ήταν πάλι υπό την διοργάνωση του Abramovich Institute. Και ναι, είναι πραγματικά ναι, με τιμά. Και είναι πραγματικά πολύ υποστηρικτική στο νέο κόσμο που ασχολείται με την performance και πιστεύω είναι και κάτι σπάνιο. Δηλαδή το Ινστιτούτο που έχει δημιουργήσει είναι μία από τις μοναδικές πλατφόρμες που οθεί στο να παρουσιάζονται τέτοιου τύπου δουλειές, γιατί η φύση τους είναι πολύ δύσκολη. Και μιλάω πρακτικά, δηλαδή institutions δεν επιλέγουν εύκολα να δουλέψουν ζωντανά σώματα υπό τέτοιες συνθήκες, δηλαδή ωραρίου και αντοχής. Και αυτό το ανεξερεύνητο, δηλαδή το ότι δεν είναι θέατρο, δεν ξέρουμε τι ώρα αρχίζουμε ακριβώς, πότε γίνεται η αλλαγή και όλα είναι υπό μια έκπληξη. Νομίζω ναι, φοβόνται πάρα πολύ τα institutions να παίρνουν τέτοιου τύπου απόφαση.
2: Έχει ρίσκο. Παρούσε.
0: Έχει κάποιο ρίσκο, το οποίο αποδεικνύεται τελικά ότι δεν, κανένα, απλώς δεν είμαστε συνηθισμένοι να παίρνουμε ρίσκο και να ανακαλύπτουμε πράγματα. Επιλέγουμε στα όσα ξέρουμε, όσα γνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε, ξέρω.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι το κύριο εργαλείο σου είναι το σώμα σου. Πώς κατέληξες σε αυτό? Δεν ξεκίνησες έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν ξεκίνησα έτσι. Ξεκίνησα με τη γλυπτική. Mm-hmm. Να πω ίσως το εντελώς αντίθετο, που πάλι είναι πολύ σωματικό. Δηλαδή, αλλά απ' την άλλη, ναι, είναι μια δύσκολη διαδικασία για μένα από θέμα χώρου, χρημάτων, μετακινήσεων. Κάπως με το πέρασμα του χρόνου και το σπουδών επέλεξα να αφαιρώ πράγματα και από τη γνώση μου και από πρακτικές, εργαλεία επίσης, οπότε κατά κάποιο τρόπο επέλεξα στο ελάχιστο που θα μπορούσα να δουλέψω και αυτό είναι το ίδιο με το σώμα που πιστεύω είναι και ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας στις εικαστικές τέχνες. Θα έλεγα ναι, π.χ. η μουσική είναι η πιο άμεση τέχνη που έρχεται η σχορή μέσα μας, θέλουμε δεν θέλουμε, μας βάζει να αισθανθούμε πράγματα. Απ' την άλλη στις εικαστικές τέχνες θεωρώ ότι είναι η performance art που κάνει αυτό το πράγμα, το ίδιο πράγμα, πιο άμεσα.
1: Το σώμα λοιπόν σαν το minimal εργαλείο για την εικαστική έκφραση. Γιάννη, τι σχέδια έχεις? Μας μίλησες ήδη για την συλλογή των κειμένων που προέκυψαν από το performance σου, το οποίο πρόκειται να εκδοθεί σύντομα. Να πούμε επίσης ότι στην έκθεση της Μαρίνας Αμπράμοβιτς συμμετάσχεις μέχρι τις 30 Αυγούστου, πήρε παράταση η έκθεση και όσοι θα βρεθούν στο Βερολίνο πραγματικά αξίζει τον κόπο να περάσουν να τη δουν. Ήταν πάρα πολλά τα χρόνια που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είχε να κάνει έκθεση στο Βερολίνο και μια μοναδική ευκαιρία. Εσύ κάθε πότε είσαι στην έκθεση αυτή?
0: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Είμαστε σε ένα rotation και οι 8 καλλιτέχνες. Ναι. Οπότε ναι αλλάζει.
2: Άμα σε πετύχουν, καλώς.
0: Ναι. Την Τρίτη είναι μόνο κλειστά το μουσείο που παίρνουμε όλοι μας μια ανάσα εκείνη την ημέρα.
2: Θες μας τι ετοιμάζεις λοιπόν?
0: Θα γίνει μια συνεργασία με το μουσείο Dark Mofo, το οποίο είναι στην Τασμανία.
1: Wow, θα πας στην Τασμανία δηλαδή?
0: Ναι, ελπίζω. Του χρόνου είναι αυτό. Είμαστε υποσυζήτηση για ένα καινούριο έργο μεγάλης διάρκειας και προσπαθώ να τους πείσω να είναι άκρο συμμετοχικό, δηλαδή ότι χωρίς την ενέργεια του άλλου σώματος και την δύναμη του ανάλογα δεν θα μπορεί να παραχθεί αυτό το έργο. Είναι λίγο.
2: Πώς έρχεται η ιδέα, βρε Γιάννη, για το τι θέλεις να κάνεις?
0: Λοιπόν, αυτό μακάρι να μπορούσα να βρω τον τρόπο δηλαδή ως
2: το πιστεύουμε
0: και να το καταγράψουμε και να το μοιραστώ για να το έχουμε όλοι. Είναι πολλά τώρα. Ναι, πάμε να μιλήσουμε πάνω για την έμπνευση ουσιαστικά, το πώς δημιουργείται αυτή. Έχω γράψει ένα μικρό μανιφεστάκι, το οποίο δεν είναι πολύ φιλόσοφο ποιητικό, άχρηστο δηλαδή. Τέλος πάντων.
2: Πολύ ωραία και ειλικρινό θα λες, γιατί έτσι με τα μανιφέστα, ξέρεις, καλό είναι να υπάρχει.
0: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, είναι πολλά. Νομίζω έχει να κάνει
2: με τις εικόνες, την επικαιρότητα.
0: Και αυτό, αλλά και την απομάκρυση όλων αυτών. Δηλαδή, του να αποστασιοποιηθείς από όλα κάπου και να κοιτάξεις το ταβάνι κατά κάποιο τρόπο και να έρθει μία, δεν ξέρω, αντανάκλαση από μέσα σου, η οποία έχει να σου πει κάτι και μετά είναι αυτό, κατά πόσο το θυμάσαι αργότερα, να το σημειώσεις και να δουλέψεις πάνω σε αυτό όσο περισσότερο γίνεται. Αλλά ναι, προσωπικά είναι για μένα το διάβασμα ένα πολύ ισχυρό εμπνευσιακό στοιχείο και η επικοινωνία με ανθρώπους, με φίλους κυρίως. Το να αναπτύσσω ιδέες και να συνδημιουργούνται αυτές οι ιδέες και να τις καλύζουμε και οι δυο, αυτό δημιουργεί μια συνθήκη που με φέρνει στο να σκεφτώ κάτι το οποίο το πώς θα μπορούσε αυτό να μεταφραστεί εικαστικά.
1: Παίρνουν όλες οι ιδέες μορφή, όλες οι εμπνεύσεις, μεταφράζονται όλες οι εμπνεύσεις εικαστικά ή υπάρχουν και κάποιες οι οποίες μένουν στο πίσω μέρος του μυαλού σου για χρόνια και τις κουβαλάς?
0: Σίγουρα αυτό, ναι. Ναι, δεν ενεργώ κατά κάποιο τρόπο πολύ αυθόρμητα πάνω σε αυτό, γιατί μου αρέσει να επεξεργάζομαι δεύτερη και τρίτη φορά την ιδέα. Απ' την άλλη όμως και αυτή ο αυθορμητισμός σε στιγμές είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικός να τον αφήνουμε να εκφράζεται. Ναι, και υπάρχουν έτσι άλλες πάλι έτσι πιο, θα έλεγα, το αντίθετο του long durational performances που έχω κάνει κυρίως ως δράσεις στο δημόσιο χώρο, το οποίο είναι πολύ μικρές, τύπου maximum μισή ώρα, όποιος πρόλαβε να τη δει, που ήταν πιο αυθόρμητες κατά κάποιο τρόπο.
1: Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να συνοψίσεις τον τρόπο που δουλεύεις και τη θεματολογία σου σε μία πρόταση, οι δύο?
0: Δύσκολο.
1: Elevator pitch τώρα.
0: Ναι.
2: Τώρα νομίζω, εδώ θέλει, ναι, το σχεδιασμό. Ε?
0: Ναι, δεν πειράζει. Δεν θα τραυματιστούμε πολύ. Νομίζω είναι έντονη η προσπάθεια του να μεταφέρω την φαινομενολογία ουσιαστικά και την καλλιτεχνική πρακτική σε ένα τέτοιο επίπεδο που έρχεται ίσο με την επιστήμη, αυτό που λέμε. Και κάπως να συμπεριλάβει το κοινό στη συνδημιουργία αυτού.
1: Πρέπει να το σκεφτώ, πρέπει να πω.
2: Ναι. Ήταν πολύ πυκνό.
1: Τι είναι η φαινομενολογία?
0: Είναι αυτό που δυσκολευόμαστε κατά κάποιο τρόπο να αναλύσουμε συναισθήματα, το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, όχι μέσα από μετρήσεις επιστημονικές όπως τις λέμε, αλλά περισσότερο προσωπικές. Ακόμα, ναι, και το ένστικτο.
1: Σε επίπεδο ενστικτών, συναισθημάτων κτλ. Και αυτό θέλει,
0: ναι,
1: να το αντίληψη, φέρει στο ίδιο επίπεδο.
0: Επίσης, η αντίληψη του καθένα είναι εντελώς διαφορετική και έχει να κάνει με πολλά. Από πού έρχεσαι, ποιους στόχους έχεις.
1: Ωραία, το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά και χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα και ξαναγνώρισα.
2: Και εμείς πολύ πολύ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ακούσατε το 215ο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Ένα podcast που ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία, φτιαγμένο από Έλληνες της Γερμανίας για τους Έλληνες της Γερμανίας και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Σοφία Σταυριανίδου
2: και η Άντζελα Κόντι.
1: Καλεσμένος μας ήταν ο εικαστικός και performance καλλιτέχνης Γιάννης Παπάς, ο οποίος μας μίλησε για την έμπνευση, την δουλειά με τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς και το πώς είναι να δουλεύεις με κύριο εργαλείο το σώμα σου. Το «Κόσμος στα ελληνικά» είναι μια παραγωγή του Radio Cosmo σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς VDEA, EBP και Radio Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 ώρα Γερμανίας, στο Radio Cosmo φυσικά και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο RD Sounds και όπου αλλού υπάρχουν podcast.
2: Μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές μας, να μας στείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας μέσω WhatsApp στο τηλέφωνο 0049 η Γερμανία, 152 39 55 26 39.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Γεια και χαρά.
3: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε

Καμιά φορά Καμιά φορά ανοίγει η πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις.

Έχω φυλάξει κάτι από κόμματα με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε που σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε? Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε? Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα

Αν πρέπει να πεθάνω, εσύ πρέπει να ζήσεις για να αφηγηθείς την ιστορία μου. Για να μαζέψεις τα πράγματά μου, για να βρεις ένα κομμάτι πανί και μερικά κουρέλια, ας είναι άσπρα με μακριά ουρά, ώστε ένα παιδί κάπου στη Γάζα, καθώς κοιτάζει τον ουρανό, περιμένοντας τον πατέρα του που έφυγε μέσα στις φλόγες, χωρίς να προλάβει να αποχαιρετήσει κανέναν, ούτε την ίδια του τη σάρκα, ούτε τον ίδιο του τον εαυτό, να δει το χαρταετό, το δικό μου χαρταετό που έφτιαξες εσύ, να πετάει ψηλά και να σκεφτεί για μια στιγμή πως η αγάπη θα γυρίσει πίσω.